για από τη Σάγκα, για το Ιραμό, την Τωρίτινα. Από πού σε την Ρώσσα, για να μπορώ. Σε όμω, ας όκο πιχόβι, να είσαι την Μόησου, είχα, πέσα, να προβλέμω, πέλαχες σαν και αντέγε. Δεν είναι μανιά, για όλα, σε για. Yo se mando la pese de año en el mañana, porque es mañana. Cualquier cosa llegamos ya sucede. Y en mañana se mando la santa, porque es un deseo un guasa, pero es bastante se mando la santa, largo. Un deseo un guasa.